0: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
4: Μάλιστα, είχαμε ακούσει κυρίες και κύριοι προηγουμένως τον Βέρθη, τον Κουρκουλή και τον Γονίδη σε τρία πανέμορφα τραγούδια. Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4EB στο 98,1 FM. Η ώρα είναι 2 λεπτά πρωτού τις 11, Γιώργο. Ναι. Θα διαβάσω κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζεις αυτά, Γιώργο, εσύ, αλλά εγώ τα παρακολουθάω πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία μας απειλεί με το περιβόητο Cassius Belli. Ξέρεις τι είναι το Cassius Belli?
5: Όχι, δεν ξέρω.
4: Πολλοί θα μάθουν σήμερα. Πολλοί θα το γνωρίζουν. Τι είναι λοιπόν αυτό το περιβόητο Cassius Belli για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν? Θα διαβάσω κάτι που έβγαλα από το διαδίκτυο για να μάθουν ακριβώς τι είναι το Cassius Belli. Και λέμε, η φράση Cassius Belli προέρχεται από τη λατινική γλώσσα και σημαίνει αιτία πολέμου. Στη διεθνή διπλωματία χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα λόγο ή αφορμή που ένα κράτος θεωρεί τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την προσφυγή σε πόλεμο. Στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το Cassius Belli αφορά την απόφαση που έλαβε η Τουρκική Βουλή το 1995, σύμφωνα με την οποία η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο θεωρείται αιτία πολέμου. Δηλαδή, η Τουρκία δηλώνει ότι αν η Ελλάδα ασκήσει αυτό το δικαίωμα που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, Σύμβαση του ΟΗΕ και το UNCLOS, τότε θα αντιδράσει με στρατιωτικά μέσα. Κοινώς θα μας κηρύξει πόλεμο. Αυτή η απειλή παραμένει σε ισχύ έως και σήμερα, δημιουργώντας μια διαρκή ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Για την Ελλάδα αποτελεί ένα ξεκάθαρο στοιχείο απειλής και παραβίασης των κανόνων καλής γειτονίας, αφού αμφισβητεί ένα κυριαρχικό δικαίωμα που έχει η Ελλάδα. Αυτό είναι το Cassius Belli, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε αυτό.
5: Ναι, άγνωστο είναι για μένα, ναι.
4: Ναι, αυτό γράφει στη Βουλή το 1995, τον Τούρκο. Δηλαδή,
5: Τούρκο.
4: Δεν κάνει διαφορά ποια κυβέρνηση είναι, τι κόμμα είναι. Ναι. Αυτό είναι, έχει περάσει από τη Βουλή. Και αν η Ελλάδα, πάμε για τα 12 μίλια που κανονικά.
5: Που θέλουν,
4: όχι, που κανονικά μας ανήκουν.
5: Μας ανήκουν, βέβαια.
4: Ναι, αλλά επειδή έχει βάλει αυτό το Cassius Belli. Κάθε κυβέρνηση διστάζει να πάρει την απόφαση να πάρει τα 12 μίλια, διότι θα γίνει πόλεμος. Τώρα, αξίζει τον κόπο να γίνει πόλεμος για τα έξτρα μίλια? Αυτά βέβαια είναι μόνο Αυτοί που γνωρίζουν. Ναι. Αλλά αυτό είναι ο Τουρκαλάς.
5: Ναι. Μια... Αλλά θα φάει τα μούτρα του, μωρέ, εντάξει.
4: Μια αιώνες και αιώνες μας τυρανάει και ναι. μας είχε 450 χρόνια και προσπαθάει, διεκδικεί τα νησιά, ναι, είναι δικά τους. Γιατί μου τους τα πήραμε.
5: Καλά, εντάξει.
4: Κατάλαβες.
5: Πήραν τη μισή Κύπρο, αλλά δεν παίρνουν άλλα νησιά.
4: Τέλος πάντων. Ελπίζουμε να μην γίνει πόλεμος. Αλλά εχθές έγινε, δεν ξέρω κατά πόσο το παρακολουθάς, εχθές το είδα, υπεγράφτηκε το συμβόλαιο μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και μια κολοσσός μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, η Γαλλική, η οποία θα περάσει το καλώδιο από την Αίγυπτο, θα πάει στην Κύπρο, από την Κύπρο στην Κρήτη και από την Κρήτη πάνω στην Ελλάδα, στη στερεά Ελλάδα, και από εκεί η Ευρώπη. Αυτό είναι είναι για ηλεκτρισμό, ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν το δέχεται η Τουρκία, γιατί είχε γίνει πριν 2 χρόνια αυτό.
5: Γιατί δεν έχει δικαιώματα.
4: Λέει αυτό, ότι έχει δικαιώματα, είναι στα νερά της, λέει.
5: Ναι,
4: τέλος πάντων,
5: είναι...
4: Θα πάει σε ένα τραγούδι με του Μπαρμπαγιάννη.
5: Ναι.
4: Το λατρεύει αυτό το τραγούδι ο Μπαρμπαγιάννης.
5: Πάμε να το ακούσουμε.
4: Ωραίο τραγούδι, αλλά το λατρεύει.
5: Είναι ωραίο.

0: Αχ, καρδιά μου, λέει ο Μπαρμπαγιάννης, που το κυριολεκτικά το λατρεύει αυτό το τραγούδι. Για σένα ήταν Μπαρμπαγιάννη πάλι. Για σένα ήταν αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Ένα περιοδικό στη Μεγάλη Βρετανία, καινούριο πάλι αυτό, δεν το ξανάκουσα, έκανε survey, ας το πούμε αγγλικά γιατί έρχεται πιο εύκολα, τα 50 ομορφότερα χωριά στην Ευρώπη. Χωριά, όχι πόλεις.
1: Χωριά, εντάξει.
0: Μια χωριό μπορεί να έχει 500.000 άτομα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεύτερο στην Ευρώπη βγήκε ένα χωριουδάκι που στη Σαντορίνη.
1: Oh, really?
0: Το λένε Οία, αλλά βρίσκεται στη Σαντορίνη. Πρώτο βγήκε ένα χωριουδάκι στην Αυστρία, το Χέλστα, το πρώτο. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι στην Ολλανδία, Γκέθοντ. Ονόματα που ούτε κάνει, ότι εμείς οι Έλληνες δεν ξέραμε ότι έχει τέτοιο χωριό η Σαντορίνη και είναι τόσο ωραίο. Λέει από κάτω γιατί είναι ωραίο, αλλά είναι πολλά που να το διαβάσεις.
1: Αλλά στο Σαντορίνη τι λέει δηλαδή?
0: Ότι είναι δεν το βγάλω αυτό, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν αυτό, γιατί ήταν too much, ήταν πάρα πολύ. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το σημαντικό είναι ότι η Σαντορίνη που είναι τόσο τουριστική, ας πούμε, έχει και το πιο όμορφο νησί της Ελλάδας.
1: Είναι
0: πιο όμορφο χωριουδάκι.
1: Δύο μέρη τα οποία πάνε οι τουρίστες είναι στη Θήρα, που είναι στη Σαντορίνη, δηλαδή στο κέντρο, και είναι η Ήος, νομίζω.
0: Οία.
1: Οία, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό νομίζω, yeah.
0: Εγώ δεν έχω. Πήγα στη Σαντορίνη, αλλά δεν ξέρω αν πήγα.
1: Πήγε, δεν φόρεσε τα γυαλιά σου τότε.
0: Πάντα ρε με το τριγανάκι. Για όνομα του Θεού. Φοράω γυαλιά να διαβάσω, όχι και για να βλέπω.
1: Α, έτσι.
0: Άντε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Του Καζαζίδη. Με την Κατερίνα, πολύ ωραίο τραγούδι, κύριε Σιλίδη.

0: Radio 4B, την καλημέρα μας κυρίες και κύριοι από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο όμορφο Gold Coast, το πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς οι θελοντές κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας διασκεδάσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ και κάθε Παρασκευή πρωί, τα λαϊκά σκαλοπάτια.
1: Με το Γιώργο Μητογιαννάκη.
0: Και Παντελή Κώτη. Που προσπαθούμε, εγώ και ο Γιώργος, να σας κάνουμε το πρωινό σας πολύ, πολύ, πολύ ευχάριστο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε τον Αργυρό σε ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι.

0: Λαϊκά σκαλοπάτια. Κάθε Παράσκευή πρωί επιλέγουμε τα καλύτερα τραγούδια που μπορούμε για σας και μόνο για σας, κυρίες και κύριοι. Γιώργο Μητοχιαννάκη,
1: πάμε, έλα.
0: Θα διαβάσω κάτι που θα κάνει πολλές γυναίκες πολύ χαρούμενες, αν έχουν αυτό το όνομα. Λοιπόν, μια πρόσφατη ερεύνα λέει από τον Dr. Bondo Winder, ο οποίος είναι γνωστικός γλωσσολόγος, ναι, στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Έγινε λοιπόν ποιο είναι το ωραιότερο όνομα στον κόσμο.
1: Γιώργος.
0: Γυναικείο μιλάμε.
1: Α, γυναικείο, εντάξει.
0: Κατευθείαν να πεις Γιώργος εσύ. Γυναικείο, ποιο είναι το ωραιότερο όνομα παγκόσμιο. Δεν κάνει διαφορά τη γλώσσα, τι αυτό.
1: Μαρία.
0: Πολύ τη Μαρία είσαι. Εντάξει. Όχι, δεν είναι Μαρία, με το χιανάκι. Αλλά μιλάμε για χιλιάδες ονόματα, έτσι, παγκόσμια. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για αυτό το όνομα. Και θα το διαβάσω. Θα κάνω χαρούμενες. Και αυτό έγινε πριν την περασμένη εβδομάδα, έτσι. Μια πρόσφατη ερεύνα που λες, που έγινε γύρω από το γυναικεία ονόματα και τη δημοτικότητά τους, έδειξε ότι το ελληνικό όνομα Σοφία είναι το ομορφότερο στον κόσμο. Η ερεύνα πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Bondo Winder, ο οποίος είναι γνωστικός γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Και όπως αναφέρεται σε αυτό το όνομα, Σοφία συνεχίζει να ξεχωρίζει για τον μελωδικό του ήχο και την παγκόσμια απήχηση του σε πολλές γλώσσες. Η μελέτη του Dr. Winder περιλαμβάνει μια ποικιλόμορφη ομάδα συμμετέχοντο, η οποία άκουσε και αξιολόγησε τη προφορά 100 διαφορετικών ονομάτων. Οι αντιδράσεις τους αναλύθηκαν προσεκτικά, με έμφαση στη φωνητική απήχηση, το ρυθμό και τη συναισθηματική απόκριση. Mm-hmm. Μεταξύ όλων των ονομάτων που εξετάστηκαν, το Σοφία κατατάχθηκε σταθερά στην υψηλότερη θέση χάρη στην εμφωνική του ποιότητα, μια ισορροπία απαλών συμφώνων και αρμονικών φωνιέντο που το καθιστούν ιδιαίτερα ευχάριστο στο άκουσμά του.
1: Αχα.
0: Σοφία, πόσες Σοφίες θα γίνετε τώρα χαρούμενες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το πιο ωραίο όνομα στον κόσμο βγήκε. Μεγάλη τιμή αυτό. Πόσες Σοφίες, αν το ακούσουν, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα τραγούδι του
1: Οικονομόπουλο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο ζεμπέκικο.

0: Χάρης Αλεξίου, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Ράδιο 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Γιώργο, η Ελλαδίτσα μας πήρε άλλη αναγνώριση από το UNESCO. Λοιπόν, το μεγάλο βουνό που έχουμε, το πολύ ιστορικό βουνό, το Όλυμπος.
1: Όλυμπος, yeah.
0: Λοιπόν, ιστορική απόφαση της UNESCO, η αναγνώριση, λέει, του Ολύμπου ως πολιτιστικό και φυσικό αγαθό οικουμενικής αξίας. Μεγάλο πράγμα αυτό. Το ξαναδιαβάσουμε. Ιστορική απόφαση της UNESCO, η αναγνώριση του Ολύμπου ως πολιτιστικό και φυσικό αγαθό οικουμενικής αξίας. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε, ο Όλυμπος ήταν η 12 θεία πάνω και όλα αυτά, έχει τόση ιστορία πάνω αυτό το βουνό, που στα βιβλία βέβαια, που το UNESCO αποφάσισε να το αναγνωρίσει έτσι. Μεγάλη τιμή. Πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας. Άντε νταλάρα, τράβα!

0: Γιώργος Δαλάρας, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. 11 και 34 λεπτά είναι η ώρα. Πάμε να δώσουμε λίγο αθλητικές ειδήσεις και μετά θα πάμε σε ένα... Τι τραγούδι είναι, Γιώργο?
1: Πάμε στο Κάτω Κόσμο Τα Σκαλιά.
0: Το επιθυμεί να το ακούσει
1: ο κύριος
0: Μιχελής, ο Γιάννης Μιχελής, που δεν μας ξεχνάει.
1: Αφιερώνει λοιπόν, στη Θεανό
0: τη σύζυγό του.
1: Κυρία του, βέβαια.
0: Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά, στους πρώτους προκριματικούς αγώνες του Champions League, Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ολλανδική NEC στο στάδιο Καραϊσκάκη χθες το πρωί. Ώρα Αυστραλίας, ο αγώνας έληξε 0-0 με τον Ολυμπιακό να δείχνει τελείως απροετοίμαστος και οπωσδήποτε, αν παίξει το ίδιο παιχνίδι, θα απεκλειστεί. Στο Europa, στο δεύτερο γύρο του προκριματικού, το Europa, ο ΠΑΟΚ σήμερα το πρωί αντιμετώπισε στο γήπεδο της Τούμπας την βελγική Anderlecht και ιτήθη με σκορ 0-1. Άσχημο αυτό, ΠΑΟΚ, άσχημο. Και οπωσδήποτε θα έχει δυσκολίες την ερχόμενη εβδομάδα στον δεύτερο αγώνα που θα διεξαχθεί στο Βέλγιο. Η κυπριακή ομάδα Ομόνια έπαιξε εκτός έδρας στην πρωταθλήτρια Γιμπαλτά El Red Imps και πήρε ισοπαλία με 1-1 και θα κάνει πιο εύκολα το παιχνίδι για το παιχνίδι στο δεύτερο στην Λευκοσία την ερχόμενη εβδομάδα. Επίσης η Πάφος πήγε στην πόλη Ζάκμπεργκ της Αυστρίας και αντιμετώπισε την ομώνυμη ομάδα και ιτήθη με 1-0. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στη βουλγορική CSKA 1948. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Η κυπριακή ομάδα Απόλλων έπαιξε εκτός έδρας με την ομάδα της Νορβηγίας Μπρέντς, κάνοντας ένα βήμα για την πρόκριση στο επόμενο γύρο, αφού νίκησε εκτός έδρας με σκορ 1-1. Αυτά ήταν συντομία τα αθλητικά, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην επιθυμία του Μπαρμπαγιάννη, που λέγεται το τραγούδι
1: «Στον Κάτω Κόσμο Τα Σκαλιά».
0: Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

0: Όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε δύο ανακοινώσεις, αγαπητοί μας ακροατές. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας, ο Γιάννης Μιχαλίτσης, από Ζάκυνθος. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 πριν μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεσκοπής της Αυστραλίας και η Ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μέαν Κροβέτ σας προσκαλούν το Σαββάτο 15 Αυγούστου στις 6:30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα παραπλεύρων στην εκκλησία για να γιορτάσουμε τη κοίμηση της Θεοτόκου. Μία βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. Είσοδος για ενήλικες $60 και παιδιά 6 έως ετών, 12 ετών 25. Η προπληρωμή είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενορίας στο 33 43 7304 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις.
1: Και πάμε και στα τραγούδια μας.
0: Πάμε, ποιο έχουμε?
1: Αγγελέ μου.
0: Πάμε το γονίδι.
1: Ναι.
0: Πάμε.

Ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει ο Μάριος Στόκας, ο αείμνηστος Μάριος Στόκας, στην Γλυκυρία, κυρίες και κύριοι, στην εδώ ερωτευμένο ράδιο 4B. Μας έμεινε 12 λεπτά και ο Γιώργος θέλει να σας ακούσετε ένα τραγουδάκι που επέλεξε.

0: Γιώργο,
1: έλα.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Από την τεχνική νοημοσύνη, ε.
1: Βέβαια.
0: Πού θα φτάσει αυτή η τεχνική, θα πάρει τη δουλειά των τραγουδιστών?
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Πώς, ένα λεπτό. Όταν τώρα έτσι πως εξελίσσεται το εισόδημα του τραγουδιστή, είναι ανάλογα πόσες φορές ακούγεται στο YouTube.
1: Ε, καλά, μπορεί να ακούγεται στο YouTube, εντάξει.
0: Όταν φέρει πει ο Αργυρός βγάλει ένα τραγούδι, ναι, και παίρνει, ακούγεται 10.000 φορές στο YouTube.
1: Ναι, πληρώνεται γι' αυτό.
0: Πληρώνεται γι' αυτό, βέβαια, ανάλογα πόσες φορές,
1: βέβαια,
0: από το YouTube. Τώρα, αν η τεχνική νοημοσύνη βγάλει καλύτερα τραγούδια από τον Αργυρό και ο κόσμος τα ακούει στο αυτό, θα πει ότι θα κατεβεί το income, το εισόδημα του τραγουδιστό, δεν νομίζεις?
1: Ναι, και θα ανεβεί σε αυτόν που έχει κάνει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Ναι, το τραγούδι που
0: είναι ο τεχνικός, δεν είναι τραγουδιστής.
1: Τεχνικός είναι.
0: Με μουσική.
1: Ναι, γράφει τα λόγια.
0: Ναι.
1: Γράφει τα λόγια και δώνει στο computer Fairbank τι θέλει να πει. Και συνθέτης είναι το κομπιούτα, δηλαδή.
0: Κατάλαβα, yeah,
1: ναι.
0: Κανένα, εμείς δεν ξέρουμε ακόμη, τέλος,
1: ναι,
0: πάντων.
1: Εντάξει.
0: Πάω ακούσω με τον Μητροπάνο, ακλείσουμε για να μην είναι αυτό, ποια είναι νωρίς.
1: Εντάξει, δεν έχουμε λίγο.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε αυτές τις δύο όμορφες σας ώρες μαζί μας. Από μένα τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα μέχρι την άλλη Παρασκευή. Από μένα, ναι, γεια σας.
1: Και από μένα τον Παντελικότη, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Εγώ και ο Γιώργος κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να σας ευχαριστήσουμε και ελπίζω να τα καταφέραμε. Εγώ νομίζω τα καταφέραμε. Εγώ θα είμαι μαζί σας την Τετάρτη, γιατί ο Ζαχαρίας δεν είναι έτοιμος ακόμη να κάνει προγράμματα λόγω εργασίας. Θα είμαι την Τετάρτη πρωί 10 με 11 και την Παρασκευή με το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον Γιώργο με το Γιαννάκη στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, γεια σας, να έχετε ένα καλό, μα πάρα πάρα πάρα πολύ καλά Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

donner toujours. Et toi, je suis chez moi, fenêtre.

0: Εδώ πολιτικός, ραδιοφωνικός σταθμός 4MB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλωσορίσετε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας τα παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ, Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια, παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Κείμενα θα και γνώμες σήμερα δεν θα έχουμε. Θα έχουμε το χρονικό του σαν αύριο 8 Αυγούστου του 1964, πριν 62 χρόνια, έγιναν οι μάχες της Τηλιρίας. Έτσι θα διαβάσουμε διάφορα όπως γίναν οι μάχες και τα γεγονότα της Τηλιρίας και το σχέδιο Ατσέσων. Αυτά θα τα έχουμε στο σημερινό μας πρόγραμμα. Πραγματικά ήταν πριν από 62 χρόνια που έκαναν εισβολή, η πρώτη εισβολή που έκαναν οι Τούρκοι στο νησί μας. Έχουμε και λίγα αθλητικά νέα, Ανδρέα.
1: Μερικά, ναι.
0: Μερικά και λίγες ανακοινώσεις.
1: Και μερικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Λεωνίδας Πιτσιλίδης, Κύπρος αγαπημένη. Μείνετε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Καλή σας ακρόαση.

0: Πικραμένη μου πατρίδα μας, ερμήνευσεν η Νάσια Τραχονίτου, στιχουργός ο Βασίλης Κωνσταντίνου και συνθέτης ο Γιώργος Αδάμου. Εδώ Radio 4EB 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Φθιβούλου και Ανδρέα Σταύρου. Η ώρα μας είναι 7 και 9 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, όπως δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές τους στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Αμπάς Χαρίφ θα συναντηθούν σήμερα, όπως έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως η αυλή στο Ριάντ, υπηρεσίες του πρόεδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ. Συμφωνία είναι ζήτημα που συζητείται για καιρό, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τα πράγματα, εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του στον Σαουδαραβικό στρατό. Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Μιχάλης Δαμιανός διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί, αφού ενδεχομένως θα αυξηθεί. Αναφερόμενος στην περίοδο του γαλλικού επενδυτικού, στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στον Great Sea Interconnector, ο κύριος Δαμιανός υπέδειξε πως το GSI είναι ένα γεωπολιτικό έργο και το γαλλικό ενδιαφέρον δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίησή του. Σημείωσε επίσης ότι ο ΑΔΜΙΕ παραμένει μέτοχος και θα διαχειρίζεται το έργο. Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός επισήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κληθείς να σχολιάσει τις τουρκικές απειλές, ο κ. Δαμιανός διαβεβαίωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα θα διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους ενεργώντας πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αισθητά μειωμένη κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, με μόλις 33 να το διασχίζουν από τη Δευτέρα έως χθες, έναντι 50 την προηγούμενη εβδομάδα και 140 πριν την έναρξη του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι αγορές αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με την προσδοκία πως θα ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες πως το στενό θα ανοίξει ξανά σύντομα και διαβεβαίωσε πως οι συνομιλίες πάνε πολύ καλά. Την Τετάρτη, το Ιράν ανέφερε πως έχει ουσιαστικά κλείσει συμφωνία με το Ομάν για νέα διαδρομή στο στενό, αλλά προειδοποίησε πως αυτό δεν συνεπάγεται άνοιγμα της θαλάσσιας αρτηρίας, καθώς θα εξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες που επέβαλαν αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, σύμφωνα με Ιρανικές πηγές. Μακεγιό σε σχολείο της Ταϊλάνδης. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι και μαθητές, σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Παιδείας της χώρας. Νεκρός και ο δράστης της επίθεσης. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν επίσης 15 τραυματίες. Ο μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην περιοχή Μπανκρία. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον δράστη να τρέχει μετά την επίθεση για να βγει από το σχολείο. Τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών με έμφαση στο δικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες θέτει ως βασική προτεραιότητά της η νέα Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύη Τσολάκη. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ανέφερε ότι προτεραιότητα θα δοθεί στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, στους δρόμους που συνδέουν τις πόλεις, αλλά και στους αστικούς δρόμους που προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία στους πολίτες. Όπως είπε, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών παραμένει πρόκληση. Ανέφερε τέλος ότι για την ίδια δεν είναι περίοδος διακοπών, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη σημαντικά έργα όπως ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς και ο δρόμος Λεμεσού Σαϊτά, τα οποία θα εξετάσει σε βάθος ως προς την πρόοδο και τα χρονοδιαγράμματά τους. Και τέλος η πρόγνωση για τον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
2: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
3: Σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
4: Station sponsor.
0: Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Καμένο, η Δάφνη Ιδού. Ο Κώστας Καμένος είναι αυτός που τραγούδησε για την Αγία Τηλυρία, το οποίο το έχουμε και εδώ. Γιατί όπως είπαμε θα διαβάσουμε για την Αγία Τηλυρία, για τις μάχες και επίσης για τα γεγονότα της Τηλυρίας και το σχέδιο Άτσεσον. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Καμένο. Πρέπει να θυμάσαι, Αντρέα, και εσύ τον Κώστα Καμένο. Ήρθε εδώ στον Brisbane τότε με το Expo. Δεν ήταν μια, ναι, μια ορχήστρα και ήταν και αυτός μέσα ο Καμένος. Είναι ο Κώστας ο Καμένος. Είναι ο δικό μας ο Κυπρίος, ο Θεοδωράκης, να πούμε τότε.
2: Ανάλυση.
0: Πάμε να τον ακούσουμε τώρα.

7 Αυγούστου 1964. 62 ολόκληρα χρόνια σαν σήμερα πέρασαν που έγιναν οι μάχες της Τηλυρίας, οι επιθέσεις των καταδρομέων και οι τουρκικές βόμβες Ναπάλ. Τις 7 Αυγούστου 1964 ξέσπασαν στην περιοχή της Τηλυρίας αιματηρές συγκρούσεις όταν η Εθνοφρουρά προσπάθησε να εξουδετερώσει το θύλακα Μασούρας Κοκκίνων που είχαν συγκροτήσει οι Τούρκοι με απότερο στόχο τη δημιουργία προγεφυρώματος για μια ενδεχόμενη απόβαση στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που κράτησαν 4 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου, αεροσκάφη της Τουρκίας επιτέθηκαν με βόμβες ναπάλ εναντίον θέσεων της Εθνικής Φρουράς αλλά και κατοικημένων περιοχών. Παρά τη στεναρή αντίσταση των κατοίκων και των στρατιωτών, περισσότεροι από 50 Ελληνοκύπριοι ανάμεσά τους, οποίους περιλαμβάνονται και αρκετοί άμαχοι, βρήκαν τραγικό θάνατο χτυπημένοι από τις βόμβες ναπάλ και τα τουρκικά πολυβόλα, ενώ εκατοντάδες ήταν οι τραυματίες. Στις 7 Αυγούστου η Εθνική Φρουρά ανεπλάκη σε εχθροπραξίες στην περιοχή Μανσούρας Κοκκίνων επειδή οι Τουρκοκύπροι είχαν τοποθετήσει φυλάκιο στον ύψονα Λωρόγουνος και είχαν αποκόψει την ελεύθερη επικοινωνία δημιουργώντας ένα προγεφύρωμα, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να το επεκτείνουν προσθέτοντας να δημιουργήσουν έναν κατσόνιο σαν χώρο αποβίβασης ή και τόπο απόβασης Τούρκων στρατιωτικών. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 3:30 της 7ης Αυγούστου. Στον Λωρόγουνο οι καταδρομείς επιτέθηκαν από δυτικά επί δύο κατευθύνσεων, οδηγούσαν στο αριστερό πρώτο λόγος και στο δεξιό τρίτο λόγος, ακολούθησαν και στη σειρά ο δεύτερο λόγος. Οι διοικητές της μοίρας βρίσκονταν μαζί με τον τρίτο λόγο στην πιο δύσκολη κατεύθυνση. Το έδαφος ήταν δύσβατο και εξαιρετικά ανώμαλο. Ο τρίτος λόγος καταδρομών συνάντησε τις σοβαρότερες αντιστάσεις και υπέστη απώλειες. Ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου οδηγούσε τους άντρες του και ετοιμαζόταν να εισέλθει σε ένα εχθρικό φυλάκιο που είχε εκαθαριστεί όταν δέχτηκε πυρά που τον έπληξαν στο στήθος. Ένας από τους άντρες του βρέθηκε δίπλα, έσκησε το πουκάμισό του και έδεσε το τραύμα του με το ατομικό επίθεσμο. Παπαγεωργίου, επιδιώκοντας να μην διακοπεί η ορμή της επίθεσης, φώναξε «Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Μάχεστε». Λίγο αργότερα ξεψύχησε. Ο ταγματάρχης Καρούσος, που έσπευσε επί τόπου, γονάτισε, πήρε το σφιγμό του και διαπίστωσε τον θάνατό του. Λίγο μετά τον υπολοχαγό νεκρός έπεσε και ο διαβιβαστής του καταδρομέως Γεώργιος Απλικιώτης, ενώ τραυματιοφορείς προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους πεσόντες. Ο οπλοποβλητής Μιχαήλ Κουσουλίδης προωθήθηκε και άνοιξε μπυρ για να τους καλύψει. Μια βολίδα τον πέτυχε στο μέτωπο, φωνεύοντας τον ακαριέα. Βλέποντας το μάτιο της προσπάθειας των τραυματοφοριών να τον μεταφέρουν πιο πίσω, ο ταγματάρχης Καρούσος τους φώναξε «Άστε τον ήρωά μου εκεί, δεν το βλέπετε, είναι νεκρός». Η επίθεση της 31ης μοίρας καταδρομών σταμάτησε εκεί στην νοτιοδυτική κορυφή του ύψωματος. Απέμεινε η κύρια κορυφή του Λωρόγουνου με το κεντρικό φυλάκιο, αλλά η έλλειψη χρόνου για την απαραίτητη αναγνώριση είχε οδηγήσει τη μοίρα σε ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να κινηθεί εύκολα προς την κύρια κορυφή. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε να καλύψουν οι άντρες ένα ακάλυπτο αφιένα στο οποίο υπήρχαν χαράδες. Πρώτης γενικότερης προβληματικής εξέλιξης της επίθεσης, το 216 τάγμα πεζικού διατάχθηκε να ενισχύσει τις δυνάμεις κουνούμενο από τη Λάρνακα μέσω Πάφου στην περιοχή Πομού. Τη νύχτα επάνω στο Λωρόβουνο οι καταδρομείς έμειναν ξάγρυπνοι με το όπλο στο χέρι, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τυχόν εχθρική ενέργεια. Τα πυρά πυροβολικού και όλμων είχαν προκαλέσει φωτιά στο δάσος, η οποία τη νύχτα δυνάμωσε με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπληκτική. Με την έναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, τα περιπολικά Φαθέων και Αρίων διατάχθησαν να λάβουν μέρος στις επιχειρήσεις διαποθαλάσσης βομβαρδισμού στα
οχυρωμένων θέσεων των Τουρκοκυπρίων. Στις μάχες αυτές έλαβα μέρος οι δύο ακτιωροί που είχαν αποσταλεί παράλληλα με τη Μεραρχία. Τα πλοία λέγοντα Φαέθων και Αρίων και ήταν δωρεά από τον Αναστάση Λεβέντη στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1964 με σκοπό να προασπίσουν τα βόρεια παράλια της Κυπρού αντιχόν τουρκικές αποβάσεις και άλλες παράνομες πράξεις, διότι Κύπρος δεν είχε προστασία από θάλασσα. Τα καράβια ήταν γερμανικά του 1935 και σε άσχημη κατάσταση. Τα πλοία έφτασαν στο νησί χωρίς σημαία, με ψεύτικα ονόματα, χωρίς ταυτότητα. Τα πληρώματα του πλοίου ήταν Έλληνες. Στο καράβι Φαέθων υπηρετούσαν τρία μόνιμα στελέχη από τους 23 που ήταν το πλήρωμα. Ο κυβερνήτης ανθιπολοπλοίαρχος Ματσάτσος, απόφοιτος της σχολής δοκίμων, δύο υποξηματικοί, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ναύτες που έκαναν τη θητεία τους. Μόλις έφτασα στο νησί, τα δύο πλοία ανήρτησαν την Κυπριακή σημαία με αποτέλεσμα τη μοναδική ναυτική δύναμη της Κύπρου. Την επομένη Σαββάτο, 8 Απριλίου, το πολεμικό Αρίων συνεχίζει το βομβαρδισμό στον κόλπο της Χρυσοχούς δυτικά το Κοκκίνο, ενώ το Φαέθο παραμένει λόγω βλάβης μια κυρίας μηχανής ανατολικότερα στην περιοχή Καραβοτσάση του κόλπου της Μόρφου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Φαέθον σαλπάρει και κινούμενο με ταχύτητα 7-8 κομβό ελίσσεται κοντά στα ενδιάμεσα αμερικανικών εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στην περιοχή για να φορτώσουμε τα λεύματα αμυνόμενων των τουρκικών F-100 με τον προβληματικό οπλισμό τους. Παραθέτουμε αποσπάσματα από συνέντευξη που έδωσε τότε ο κυβερνήτης και τραυματίας στη μάχη Δημήτρης Μητσάτσος στον δημοσιογράφο Στεφανόν Χελιδόνη. Ήρθαν τα αεροπλάνα και άρχισαν τις επιθέσεις. Η μάχη κράτησε αρκετή ώρα, διότι έκανα ελιγμούς ανάμεσα από κάτι αμερικανικά φορτηγά που ήταν εκεί για να φορτώσουν με τα λεύματα. Φαντάστηκαν ότι οι Τούρκοι δεν θα χτυπούσαν γιατί θα έβλεπαν τις αμερικανικές σημαίες, αλλά οι επιθέσεις ήταν αγριότατες. Ρίξαμε ένα αεροπλάνο και χτυπήσαμε ένα άλλο που νομίζω προσγειώθηκε στην Τουρκία. Με μια μηχανή δεν μπορείς να χειριστείς το πλοίο καλά γιατί στρίβει εύκολα. Χάνει τις ελκυστικές δυνατότητες και την ταχύτητά του, η οποία δεν ήταν υψηλή. Αλλά άλλο αν πηγαίνεις με 8 μίλια και άλλο 15. Όχι ότι θα γινόταν τίποτα σοβαρό, αλλά θα ήταν πιο εύκολες οι κινήσεις μου για να αποφύγω περισσότερες ζημιές. Άρχισαν να σκοτώνονται ανθρώποι. Στην προσπάθειά μου να σώσω τα υπόλοιπα πληρώματα, σκέφτηκα ότι το καλύτερο θα ήταν να το κάτσω πάνω στον άμμο. Εκεί υπήρχε μια προβλήτα όπου πουλούσαν τα μεταλλεύματα στα καράβια που περίμεναν να φορτώσουν. Την ώρα που έδινα την διαταγή να στρίψουμε, το καράβι δεν έστριβε. Κοίταξα τον στην τιμονιέρα και είδα ότι ο πιδαλιούχος είχε σκοτωθεί. Πήρα το πιδάλιο και μετά ήρθε δίπλα μου ο ύπαρχος, ο νοσοκόμος και κάποιοι άλλοι. Ένα αεροπλάνο που ερχόταν πολύ κοντά με το νερό και δεν τον είδε κανείς, έριξε μια ρηπή στη γέφυρα και σκοτώθηκαν ο υπαρχός, ο νοσοκόμος και ένας Κύπριος που ήταν μαζί μας. Τραυματίστηκε κάποιος άλλος και πέρασαν οι σφαίρες μέσα από το χέρι μου. Οπότε στην έξαψη και με το ένα χέρι το έριξα στην παραλία και διέταξα εγκατάλειψη πλοίου. Οι άνθρωποι πήδηξαν στο νερό για να κολυμπήσουν κάτω από την προβλήτα, αλλά τα αεροπλάνα συνέχιζαν τις επιθέσεις στους ναυαγούς στη θάλασσα. Τελικά βγήκαμε έξω. Είπαν στο πλήρωμα να βρουν αυτοκίνητο να μας πάνε στο νοσοκομείο. Οι Τούρκοι έκαψαν το καράβι με βόμβες, ναπάλ, όπως και πολλούς ανθρώπους στις παραλίες εκεί στο Καραβοστάσι Ξερός. Από τους 23 μέσα στο πλοίο σκοτώθηκαν οι δύο υποαξιωματικοί, 4 ναύτες και ο Κύπριος. Είμαι ο μόνος επιζών αξιωματικός που είμαι ανάπηρος με κομμένο το δεξί χέρι. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι «Αγία τη Λυρία» του Κώστα Καμένου.

ένας μήνας και φωτιά, φωτιά και θάνατος. Αύγουστος μήνας, μήνας και φωτιά, φωτιά και θάνατος. Πού να βρω το χρώμα, πού

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκης Ομήρου, γράφει τα γεγονότα της τηλερίας και το σχέδιο Άτσετσον. Σε ένα από τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν για το Κυπριακό, το Κυπριακό και οι συνωμότες του, ο συγγραφέας Τσελέπης ιχνηλατεί με τεκμηρίωση τις σχέσεις του πρωτοεμφανιστέντος σχεδίου Άτσεσο με τα γεγονότα της τηλερίας τον Αύγουστο 1964, τα οποία στην πραγματικότητα αποτέλεσαν την πρώτη επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Γράφει ο Τσελέπης, σελίδα 253. Η πραγματική καμπή όμως είχε σημειωθεί με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο κύριος Παπανδρέου τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στο Λονδίνο. Το γεγονός αυτό άλλωστε έμελε να επιβεβαιωθεί κατά την πιο συγκλονιστικό τρόπο. Στις 30 Ιουλίου δημοσιεύονται η είδηση ότι ο Ντίν Άντερσον, ξεχνώντας το διακριτικό ρόλο του αντιπροσώπου των ΗΠΑΝ στην διαθεσιμότητα στις συνομιλίες της Γενέβης, πρότεινε στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση ένα σχέδιο με 5 σημεία για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ένα. Τη δεύτερο, την παραχώρηση στην Τουρκία από την Ελλάδα μιας νήσου από τα Δωδωκάνησα, Καστελόριζο, που θα ήταν κοντά στα τουρκικά παραλία της Μικράς Ασίας. Τρία, την εγκατάσταση μιας τουρκικής στρατηγικής βάσης στην Κύπρο. Τέσσερα, οικονομικές αποζημιώσεις για τους Τουρκοκύπριους που θα επιθυμούσαν να καταλήψουν την Κύπρο και να εγκατασταθούν αλλού. Βρετανικοί και Αμερικανικοί κύκλοι υποστήριξαν τότε ότι το σχέδιο αυτό δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί σαν επίσημη πρόταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ και ότι έπρεπε μάλλον να θεωρηθεί ως ότι εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του κυρίου Άτσεσον. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο Άτσεσον αποτέλεσε ένα ντοκουμέντο που έμελε να χρησιμοποιηθεί αργότερα σαν βάση για τις διαπραγματεύσεις Αθηνών-Άγκυρας. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός του σχεδίου Άτσεσον, με τις υπερβολές του που του έδιναν ένα χαρακτήρα δικτάτ, όπως αυτά που επιβάλλονται σε μια ηττημένη χώρα. Το σχέδιο αυτό άφηνε μεγάλα περιθώρια συζήτησης για να βρεθεί μια συμβαβιστική λύση που θα διατηρούσε όμως ανέπαφο το πραγματικό του πυρήνα, τη διχοτόμηση της Κύπρου. Τα πράγματα βρίσκονταν σε αυτό το σημείο όταν το βράδυ της 7ης Αυγούστου η τουρκική αεροπορία άρχισε την πολεμική της δράση στην Κύπρο, πολυβολώντας και βομβαρδίζοντας την περιοχή της Λυρίας. Αυτή η επίθεση δεν ήταν παρά το προώμιο μιας ευρύτερης επιχείρησης που κορυφώθηκε στις 2 επόμενες μέρες όταν κυπριακά χωριά βομβαρδίστηκαν με βόμβες ναπάλ. Οι βομβαρδισμοί κατά του ισχυρισμού της Άγκυρας απόβλεπαν αποκλειστικά και μόνο στην καταστροφή στρατηγικών στόχων. Τους διέψευσαν όμως τα εκατοντάδες θύματα μεταξύ των πολιτών, ακόμα και μεταξύ των ασθενών ενός νοσοκομείου. Ένας Τούρκος δημοσιογράφος, μιλώντας από την Άγκυρα στην βελγική ραδιοφωνία, έλεγε ότι τώρα που υπάρχει η ελπίδα ότι μετριοπαθέστεροι άντρες θα αντικαταστήσουν στη Λευκοσία τον πρόεδρο Μακάριο και στην Αθήνα των Πρωθυπουργών Παπανδρέου, αυτούς τους εξτρεμιστές που φορούν την ευθύνη, που φέρουν την ευθύνη για την επιδείνωση της κατάστασης και που επενδύζουν με τη στάση τους μια λογική ρύθμιση της κυπριακής κρίσης. Από την πλευρά του, ο γαμπρός του Πρωθυπουργού Ινωνού Μετίν Τόκερ έγραφε σε ένα άρθρο του ότι οι επίσημοι κύκλοι της Άγκυρας θα επιθυμούσαν η υπόδειξη της αποφασιστικότητας της τουρκικής κυβέρνησης να μπορέσει να πείσει τον Παπανδρέου ότι είχε έρθει πια η στιγμή να εγκαινιαστεί ένας σοβαρός διάλογος μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Αυτά τα εξόχως τεκμήρια να αναφέρει ο Τσελέπης. Ήταν λοιπόν η πρώτη επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο, με σαφή στόχο, με επιβολή και πιθανό κασμό για τη στρατηγική βία της Λευκοσίας και της Αθήνας, διχοτομητική λύση στο Κυπριακό με βάση το ψευδεπίγραφο ενωτικό σχέδιο Άντσεσο. Με τις ηρωικές μάχες της Τηλερίας στην ουσία ματαιώθηκε η πρώτη απόπειρα της Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι ένοπλοι δημιούργησαν την περιοχή των Κοκκίνων Μασούρας στρατιωτικό προγεφύρωμα στο οποίο αποβίβαζαν στρατιωτικές δυνάμεις από την Τουρκία και μεγάλες ποσότητες οπλισμού. Πολιτικός στόχος ήταν, αφού ενωθούν με τα θύλακα της Λεύκας, να δημιουργηθεί μεγάλο
καντόνιο το οποίο να ενωνόταν αργότερα με εκείνον τη Λευκοσία και όλοι για την επιβολή της διχοτόμησης. Η κατάληψη από Τούρκους ένοπλου στρατηγικής σημασίας υψωμάτων γύρω από το προγεφύρωμα των Κοκκίνων προκάλεσε την αντεπίθεση των δυνάμεων της δημοκρατίας για περιορισμό του προγεφυρώματος. Τα στρατευμένα παιδιά της νεοσύστατης τότε εθνοφουράς πολέμησαν με απαράμιλλο θάρρος και ηρωισμό. Περισσότερα από 60 τουρκικά αεροπλάνα εξόρμησαν αντίον των βορείων αχτών όμως από την πόλη ως του Μόρφου και βομβάρδισαν με αμερικανικές βόμβες ναπάλ, χωριά και άμαχο πληθυσμό. Κατέκαψαν την ιερή γη της Τηλυρίας, σκόπισαν φωτιά και θάνατο, αλλά ο πολιτικός και στρατηγικός στόχος της Τουρκίας για εισβολή και διχοτόμηση ματαιώθηκε. Αντικρίζοντας τις διακινητικές ταραχές του 1963-64 από την ιστορική απόσταση 6 και πλέον δεκαετιών, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι υποταυλίστηκαν και οργανώθηκαν από την Τουρκία για να προωθήσει το παλιό στόχο της διχοτόμησης με αξιοποίηση του πρωταχθέντος σχεδίου Άτεσο. Αυτό που δεν πέτυχε τότε η Τουρκία το κατόρθωσε 10 χρόνια αργότερα όταν το εσωτερικό μέτωπο υπονόμευσε η συνωμοσία και η προδοσία. Το προδοτικό πραξικόπημα και οι εθνοπροδότες της Χούντας των Αθηνών και τα εσωτερικά προγεφυρώματα έδωσαν στην Τουρκία το πρόσχημα να εφαρμόσει τα από πολλού προγραμματισμένα σχέδια της εναντίον της Κύπρου. Τιμώντας το έπος της Τηλυρίας και επιμένοντας σε λύση του Κυπριακού δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. 62 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική επίθεση στην Τηλυρία και 52 χρόνια από το έγκλημα της εισβολής του 1974, το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα τουρκικού επεκτατισμού. Για την οικοδόμηση μιας ρεαλιστικής στρατηγικής, οι εκτιμήσεις Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να στηρίζονται σε αυτή την απλή αλήθεια. Πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκης Ομήρου.

0: Station sponsor.
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: Andrea, νομίζω τώρα είναι
3: ώρα για την ποδόσφαιρο μας.
2: Για τα αθλητικά μας, ε.
3: Ναι.
2: Θα πάμε πρώτα με, με τον Απόλλων, οι τρεις ομάδες μας για τα ευρωπαϊκά τους, για την πρόκριση για τα ευρωπαϊκά τους. Η μόνη που δεν θα πήγαινε τόσο καλά ήταν η Πάφος. Αλλά ας τα πούμε όλα αναλυτικά. Είναι Μπραν Απόλλων 0-1 άλλωστε, άλλωσε τον Μπέργεν με θρυλικό διπλό και βλέπει play-off, λέει. Η αλάθαστη πορεία του Απόλλων στα κόφραλιν συνεχίζεται. Η ομάδα Λεμνούς πέτυχε τεράστιο διπλό στο Μπέργεν της Νορβηγίας, επικρατώντας 1-0. Λοιπόν, Ομόνια γλίτωσε το Κάζο, δεν κρύβεται η απογοητευτική εικόνα, λέει. Η Ομόνια απέφυγε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ένα αποτέλεσμα που θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές απογοητεύσεις των τελευταίων χρόνων. Παναγιώτης Ανδρέου στις καθυστερήσεις 90-3 με εξαιρετικό βολέ εντός περιοχής σοφάρισε 1-1 απέναντι στη Λίκνο στο Europa Point Stadium, στον πρώτο αγώνα για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι υπάρχουν οι αγώνες στην Κύπρο τώρα.
3: Ναι.
2: Salzburg Πάφος FC 1-0 πνίγηκε στο φινάλε σε αγώνα 4 ωρών. Η Πάφος FC λήγησε στο φινάλε από τη Salzburg γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 στο Red Bull Arena για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια δύο-ωρη διακοπή στο 15ο λεπτό λόγω της καταρακτώδης βροχοπτώσεως, με την κυπριακή ομάδα να παρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και να χάνει μεγάλες ευκαιρίες με τους Ντράκομιρ και Λελέ πριν ο Ταμπάκοβιτ σκοράρει στο 28ο λεπτό και χάρισε στους Αυστριακούς ένα μικρό προβάδισμα ενόψεις της ρεβάν στο στάδιο Αλφα μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Ανδρέα, τους Κροάτες μας κυνηγήσαμε 2, τους βάλαμε 4. Αυτοί μας βάλαν τον κόστο 88 λεπτό μας βάλαν τον κόστο. Και λέμε, για 2 ώρες είχαν σταματήσει να παίζουν μπάλα. Φέρανε βαρκούλες μέσα να παίζουν με τις βάρκες, ξέρεις, ήταν τόσο πολύ η βροχή. Τώρα,
3: πολύ βροχή.
2: Πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή. Αλλά όμως μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτό. Οπωσδήποτε μπορεί η Πάφος να ανατρέψει.
3: Είναι εύκολο να...
2: Ειδικά όταν παίζει για ευρωπαϊκά, η Πάφος γίνεται λιοντάρι. Ολυμπιακός, Ντέμπιε, 0-0, λευκή πρεμιέρα, όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Παναθηναϊκός, χωρίς τον Τσάπρα, στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ, 1948 πιθανώς αντικαταστάτης του, λέει. Έμειναν στη ισοπαλία 1-1. Και ο ΠΑΟΚ, Άντερλεχτ 0-1, όλα στραβά και δύσκολα, λέει. Έχασε την πρώτη του μάχη με την Άντερλεχτ και θα πάει στη Βρυξέλλε για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας, εν συντομία. Ανδρέα, νομίζω τώρα μια και είμαστε στα αθλητικά μας, είμαστε στον αέρα, μπορούμε να πούμε και τις ανακοινώσεις μας.
3: Ναι, θα πούμε τις ανακοινώσεις. Απεβίωσε ένας συμπάρικονας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, Πέμπτη στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 π.Μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου B εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος.
2: Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας λύψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί με τη σύζυγό του Διονυσία, έκανα το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πάρα πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας εδώ και στο ράδιο, έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου μας. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος, πριν 5 μήνες η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα συσκευάσει, φίλε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Καλό παράδεισο, φίλε Γιάννη.
3: Καλό παράδεισο, φίλε Γιάννη.
2: Και τα συλληπιτήρια μας και από εμάς στην οικογένεια, στην κυρία Διονυσία και τα παιδιά.
3: Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας και η Ενορία της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Μακροβάτ σας προσκαλούν το Σαββάτο 15 Αυγούστου στις 18:30 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα παραπλεύρωση της Εκκλησίας για να γιορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Μια βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. Είσοδος για ενήλικες $60, παιδιά από 6 έως 12 ετών $25. Η πληρωμή είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενορίας στο 33 43 73 04. Αυτές ήταν για να ανακοινώσεις μας, Ανδρέα.
2: Ανδρέα, μας έχουν απομείνει 10 λεπτά και έχουμε και το τραγούδι του φίλου μας του Γιάννη.
3: Το έχω έτοιμο.
2: Το για έτοιμο. Να,
3: ναι.
2: Μπορούμε ένα να,
3: τραγούδι, ναι,
2: να μπορούμε. Το βάλουμε αυτό πριν να βάλουμε άλλο. Ναι.
3: Συνεχίζουμε.
2: Ναι.
3: Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις. Ένα τραγούδι που του αρέσει του κύριου Γιάννη.
2: Γιάννη, αποκλειστικά.
3: Για σένα.
2: Για σένα. Μόνο για σένα.
3: Και τη σύζυγό σου.
2: Φυσικά και τη σύζυγό σου. Καλή σου ακρόαση.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ο κύριος Γιάννης μας πήρε πίσω και μας... το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στον σπεσιαλίστα, τον καρδιολόγο του.
0: Ήταν αφιερωμένο.
1: Στον Μάρκος Τσούρης, που του έσωσε τη ζωή. Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη, και να
0: του βάζουμε και άλλα τραγούδια. Να δω πότε θέλεις, θα του βάλουμε και άλλα τραγούδια του σπεσιαλίστα σου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ο κύριος Γιάννης μας πήρε πίσω και μας... το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στον σπεσιαλίστα, τον καρδιολόγο του.
0: Ήταν αφιερωμένο.
1: Στον Μάρκος Τσούρης, που του έσωσε τη ζωή. Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη, και να
0: το βάζουμε και άλλα.

0: καληνύχτα σας.
1: Και εμένα, τον Ανδρέα Φθιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
0: Να με βουράτε μες στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
1: Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα και από μένα.
1: Και κλείνουμε με τον Καμένο στη Λιθαριά.

You're in tune with music and the latest news. Stay tuned to 98.1 FM.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζουν οι εκφωνητές Σωτηρία Στυλιανού και Νικόλας Λακίδης.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Σάββατο σήμερα 8/8/2026. Εμιλιανού Κιζίκου του Οσίου και Τριανταφύλου Εκμαγνησίας του Νεομάρτυρος. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και Εμιλία, Τριανταφύλων και Τριανταφυλιά. Στο σημερινό μας πρόγραμμα, μαζί με τις όμορφες επιλογές της μουσικές από τον τραγουδιό που φρόντισε ο... καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Σάββατο σήμερα 8/8/2026. Εμιλιανού Κιζίκου του Οσίου και Τριανταφύλου Εκμαγνησίας του Νεομάρτυρος. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και Εμιλία, Τριαντάφυλλων και Τριανταφυλιά. Στο σημερινό μας

0: πολύ όμορφο κείμενο που από τον τίτλο του θα τα καταλάβετε όλα. Και επίσης ένα άλλο μικρό κείμενο για το περπάτημα. Καλή σας ακρόαση και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, τα τραγούδια της σημερινή εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, βέβαια εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Glendy FM. Παρικιακές ανακοινώσεις και επίσης τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Ανοίγουμε το πρόγραμμά μας με το μεγάλο Στράτο, ένα λεπτό περιπτερά.

0: Ένα λεπτό, περιπτερά. Λοιπόν, η Σωτηρία είναι πάλι μαζί μας και ήρθε από την Κύπρο, την καλωσορίσαμε, την καλωσορίσατε κι εσείς και έχει κάτι να μας πει. Λέγε, πώς πέρασες.
1: Πώς πέρασα, πολύ ωραία, αξέχαστα όλα. Ευχαριστώ τον Θεό που βοήθησε να πήγα και γύρισα με το καλό. Πιστεύω ότι για όλον τον κόσμο οι διακοπές είναι ωραίες. Γιατί πας ξανά πίσω στην πατρίδα, είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε, βρίσκουμε τον DNA του σώματος μας που λέει ο λόγος, ζούμε τον ήλιο της πατρίδας, τη χαρά, τον κόσμο, τους συγγενείς, τα φρούτα, τα φαγητά, όλα τα καλοκαιρινά που πήγα μέσα στον Ιούνιο. Ωραία ήτανε και χαίρομαι που γύρισα ξανά και σας βρήκα και εσάς. Και εύχομαι στον κάθε άνθρωπο όταν μπορεί να κάνει διακοπές στην πατρίδα να το κάνει όσο πιο τακτικά μπορεί. Γιατί η Αυστραλία είναι ωραία, την αγαπούμε, είναι ωραία χώρα, έχει πάρα πολλά μέρη να ταξιδέψεις, να δεις, αλλά η πατρίδα είναι πατρίδα.
0: Το ωραίο είναι, μου λένε πολλοί να πας, λέω θέλω να πάω, όχι πως δεν θέλω, αλλά όταν πάω τι θα κάνω, θα κάθομαι στο παράθυρο και να βλέπω τον κόσμο να περνάει, αυτό το κάνω και εδώ στην Αυστραλία. Αλλά τώρα,

0: Όσο είστε νέοι, πηγαίνετε τώρα που μπορείτε. Αυτό έλεγε, θυμάμαι, ο πατέρας μου. Όταν μπορείς, πήγαινε, γιατί θα έρθει καιρός που δεν θα μπορείς. Λοιπόν, πήγαινε τώρα που μπορείς.
1: Ναι, μα αυτό είναι που ακούω και εγώ και γι' αυτό το κάνω, για τον λόγο ότι χρειάζεται πόδια, χέρια, που πώς να το πω, για να γυρίσεις, να οδηγήσεις, να πας στα μέρη που χρειάζεται, να ταξιδέψεις. Και κάτι άλλο που με το χάρηκα πολύ είναι ότι αν μπόρεσα και πήγα πρώτη φορά στην Αγία Σοφία.
0: Α,
1: αυτό ήταν όνειρο ζωής.
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Και όχι μόνο. Ναι, κατά στα προσεχή προγράμματα, anyway, θα κουβεντιάζουμε και θα πω για αυτά γιατί αξίζει τον κόπο. Γενικά πήγα Μικρά Ασία. Ναι. Μπορεί να πας πήγαμε Κωνσταντινούπολη, αλλά μετά όλη η εκδρομή ήταν Μικρά Ασία. Ήταν Έφεσος, Ιερόπολης, ήταν πόλεις μεγάλες ελληνικές, όλα ελληνικά,
0: yeah.
1: Μουσεία, αρχαιολογικά yeah. μέρη, όλα ελληνικά, πολύ όμορφο μέρος. Είναι, δεν σου θυμίζει, δεν ξέρω, ήταν παράλια, ήταν σαν Ελλάδα, σαν Κύπρος, γεμάτοι ελαιώνες, όμορφη γη, καρποφόρα, νερά, πράσινο, τα φαγητά τους πολύ ωραία στα ξενοδοχεία, ήταν φυσικά 5 αστέρων και 4 αστέρων στα ξενοδοχεία που μας επήρανε. Τα προϊόντα τα ίδια, πολλά τυριά, ποικιλίες, γιαούρτι, φρούτα ωραία, τα φαγητά τους και πολλά, ό,τι μαγειρεύανε φαγητά, πιπέρια πράσινα και εγώ είχα αλλεργία στο πιπέρι το πράσινο.
0: Δηλαδή πέρασες καλά, έτσι?
1: Πολύ ωραία, ναι. Το, σε όσους μιλήσω, λέω, το συστήνω άμα πάνε να το κάνουν, για πρώτα απ' όλα για το ότι είμαστε δικά μας μέρη.
0: Για την εμπειρία, yeah.
1: Όχι μόνο εμπειρία, η Αγία Σοφία ήταν η Αγία Σοφία. Είναι μόνο. Και εκεί στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, η εκκλησία του Ακάθιστου Ύμνου. Που ονομάζουμε ο Ακάθιστος Ύμνος, είναι από εκεί που άρχισε. Και μας εξήγησε ο ξεναγός ότι Βλαχέρνα σημαίνει βάλε χέρι. Να βοηθήσει. Αυτή είναι η έννοια. Ναι, μας το εξήγησε. Μπράβο. Είχαμε έναν πάρα πολύ καλό ξεναγό. Πήγαμε στην εκκλησία που είναι της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι εκεί που όταν έγινε η αλώση της Κωνσταντινούπολης, ήταν μια γυναίκα και τηγάνιζε ψάρια. Και της είπανε ότι έπεσε η πόλη. Και λέει, δεν το πιστεύω, λέει, ότι έπεσε η πόλη. Και λέει, θα το πιστέψω μόνο, λέει, αν αυτά τα ψάρια που τηγανίζω, ήταν 5 ψάρια νομίζω μέσα στο τηγάνι, ζωντανέψουν. Και ζωντανέψαν και βγήκαν έξω από το τηγάνι, λέει. Και είναι εκεί, δεν ξέρω, κάπως να συνεχίσω το μύθο, την ιστορία τέλος πάντων. Βρέθηκα, ήταν δίπλα από εκεί νερό και πέσανε μέσα και είναι μέχρι τώρα εκεί αγίασμα και το ονομάζουν με το θαύμα αυτό. Όμορφη πόλη, όμορφες εκκλησίες, πολλά ιστορικά μνημεία.
0: Αλλά κρίμας που είναι ξένα,
1: σε
0: άλλα χέρια.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν σκέφτηκα τίποτε ότι ήμουν στην Τουρκία. Νομίζω ότι ήμουν σε ελληνικά, ήταν όλος ο κόσμος στο λεωφορείο Έλληνες. Είχαμε μουσική ελληνική, μας βάζανε μουσικές ελληνικές. Δεν ξέρω, επειδή ούτε λεπτό δεν σκέφτηκα και πηγαίνω στο κατεχόμενο, γιατί κατάγομαι από τα κατεχόμενα και πηγαίνω, περνώ πάντοτε και πηγαίνω και βλέπω το δικό μου το χωριό, τα δικά μου τα μέρη, πάντοτε δεν σκέφτομαι ότι είναι Τουρκία.
0: Κάνε τα πάρω με πίσω μια μέρα.
1: Και πρώτα απ' όλα είναι και η διάθεση μου καλύτερη, να μην νιώθω καταπιεσμένη, να νιώθω συναισθήματα τα οποία πολλές φορές δεν αξίζουν τον κόπο, για τον λόγο ότι ούτε κανένας μπορεί να αλλάξει την ιστορία, μόνο αν γίνει κάτι και έχουμε έναν καλύτερο μέλλον καλός.
0: Μακάρι.
1: Και έτσι το χάρηκα για αυτό. Στο Βόσπορο, με τη βάρκα, ωραία. Τι να πω, τι να πρώτα θυμηθώ. Σιγά σιγά θα τα λέμε.
0: Εντάξει.
1: Anyway, συνεχίζουμε με τραγούδια.
0: Εντάξει. Και τώρα, όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη και τη Σωτηρία Στυλιανού στο πρόγραμμα Glendi FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9 32 40 86 86.

0: Ο Νίκος Παπάζογλου, το ταβερνάκι. Τώρα θα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
3: Station sponsor.

0: Και τώρα έχει κάτι να μας πει η Σωτηρία.
1: Ναι, θα συνεχίσω. Την περασμένη Πέμπτη να γιορτάσαμε την εορτή του Σωτήρος, της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, και θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό κείμενο. Είναι μεγάλη εορτή, διανύουμε την εβδομάδα του 15 Αυγούστου τώρα. Έχουμε τις 15 το περιεχόμενο Σάββατο την κοίμηση της Θεοτόκου και 6 του Αυγούστου πάντα εορτάζουμε την μεταμόρφωση του Σωτήρος, όπου γίνεται στα πλαίσια αυτής της νησίας να τρώει ο κόσμος ψάρι. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος, λέει, είναι γεγονός από τη ζωή του Ιησού Χριστού, κατά το οποίο ο Χριστός, ύστερα από ανάβαση στο όρος Θαβόρ, μαζί με τους μαθητές του Πέτρον, Ιωάννη και Ιάκωβον, μεταμορφώθηκαν και φωτοβολούσαν με δόξαν. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ο Ιησούς, μαζί με τρεις από τους Αποστόλους, τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, ανέβηκαν σε ένα βουνό, το όρος της μεταμορφώσεως, το οποίο παραδοσιακά αναγνωρίζεται ως όρος Θαβόρ, για προσευχή. Εκεί οι τρεις Αποστόλοι έκατσαν και ξεκουράστηκαν και κοιμήθηκαν. Όταν ξύπνησαν, λέει, είδαν τον Ιησού να φωτοβολεί με λαμπρό φως και τα ρούχα του είχαν γίνει λευκά. Μαζί του βρισκόταν και συνομιλούσαν δύο άντρες, ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Στη συνέχεια τους κάλυψε νέφος και ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό να λέει: «Ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται». Δηλαδή, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός και αυτόν ακούτε. Η εκκλησία μας, η εορτή αυτή τιμάται σε πάρα πολλές χριστιανικές εκκλησίες ως δεσποτική εορτή, και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει, τιμάται στις 6 Αυγούστου. Επ' ευκαιρία αυτό, επειδή έχω το όνομα του Χριστού Σωτηρία, δέχτηκα πάρα πολλές ευχές, πάρα πολλά μηνύματα, και με αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κόσμο, αφού είμαστε τώρα στο ράδιο, θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι για όλη την αγάπη, τις ευχές από εδώ, από Κύπρο, Ελλάδα και από παντού. Εύχομαι και χαίρομαι, ναι, και τους ευχαριστώ για όλα αυτά. Καλό ακρόαση, και συνεχίζουμε με το τραγούδι που τους ευχαριστώ όλους αυτούς.

0: Χάρης Αλεξίου. Μάτια μου γλυκά. Ωραίο τραγούδι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και συνεχίζομαι.

0: Και τώρα η Σωτηρία έχει κάτι να μας πει. Λέγε.
1: Ναι, θα πω κάτι το ωραίο που... Ναι, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα σας αρέσει ο τίτλος. Το γέλιο στη ζωή μας, λέει, ο καλύτερος γιατρός. Πολλές φορές, λέει, βλέποντας έναν άνθρωπο που τον διακρίνει η ευθυμία και το γέλιο, κρίνουμε ότι δεν είναι σοβαρός. Ως υπεύθυνους τύπους χαρακτηρίζουμε τους κατήφης και τους σοβαροφανείς. Το γέλιο προσφέρει στην υγεία μας πολλά θετικά στοιχεία. Βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Με το γέλιο δημιουργούνται περισσότερα κύτταρα για την αποτελεσματική εξάλληψη των λοιμόξεων. Δύο είναι οι τρόποι που επηρεάζεται το ανοσοποιητικό σύστημα από τα γέλια, λέει. Αυξάνονται τα αντισώματα στο αίμα και αυξάνονται τα λευκά αιμοσφαίρια. Όλα αυτά ενισχύουν τον οργανισμό στις διάφορες λοιμώξεις. Με το γέλιο αυξάνεται και η αναπνευστική ικανότητα. Βαθαίνει η αναπνοή μας, η κίνηση της θωρακικής κοιλότητος προς όλες τις κατευθύνσεις. Επηρεάζεται και το πεπτικό σύστημα αφού το γέλιο κάνει ένα μασάζ σε όλα τα σπλάχνα. Ένα λεπτό γέλιου ισοδυναμεί με 45 λεπτά χαλάρωσης. Μία ώρα γέλιου αρκεί για να καούν 500 θερμίδες. Αυτό είναι καλό. Όλα είναι καλά, αλλά αυτό να αξίζει πολύ. Το γέλιο, λέει, αξίζει να είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής, γιατί όποιος γελάει έχει λιγότερο άγχος, μικρότερη αγωνία και υποχώρηση θλίψης. Η ζωή μας δεν είναι όλο διασκέδαση και παιχνίδι, όχι όμως και γεμάτη με φόβο και πόνο. Η ζωή μας είναι γεμάτη επιλογές και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και γεμάτοι ελπίδες. Το χιούμορ στον άνθρωπο είναι το μέσο επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και έτσι τα πάντα να γίνουν πιο ευχάριστα και δημιουργικά. Το χιούμορ βελτιώνει την αυτοεκτίμηση, συσφίγγει τις κοινωνικές επαφές και σχέσεις, κάνει τη ζωή μας περισσότερο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. Άμα μπορέσουμε και γελάσουμε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας, τότε σίγουρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Δεν πρέπει όλες τις αναποδιές της ζωής μας να χάνουμε το χιούμορ μας. Αντιθέτως, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η ζωή είναι διασκεδαστική και ότι αν γελάμε δεν σημαίνει ότι... δεν την παίρνουμε στα σοβαρά. Ως εδώ θα σταματήσω και έχει αρκετό κείμενο από εκεί και πέρα. Θα συνεχίσουμε με τραγούδι και μετά θα σας διαβάσω δύο ανέκδοτα ωραία που δίνουν γέλιο στον άνθρωπο, έτσι για να συμπληρώσουμε το κείμενο.
0: Εντάξει.

Ήτανε ο Πάζης αυτό το τραγούδι «Βράχο, βράχο τον καημό μου», το οποίο το έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης. Η πρώτη εκτέλεση έγινε με τον Καζαντζίδη βέβαια, αλλά εδώ το είπε πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης Πάζης. Και συνεχίζουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Αυγούστου. Το 1904, σιδεροδρομική γέφυρα κατεδαφίστη στο Κολοράδο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. 125 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το 1913, υπογράφτηκε η ειρήνη στα Βαλκάνια. Το 1918, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κόβει κάθε σχέση με την Μπολσεβική κυβέρνηση της Ρωσίας. Το 1923, ο Μουστάφα Καμάλ εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. Το 1925, μεγάλη παρέλαση των Ku Klux Klan στο Ουάσιγκτον της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1930, 20 εκατομμύρια άνεργοι στη Βρετανία. Το 1935, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράφει για πρώτη φορά στην Αμερική την δημόσια ασφάλεια, το λεγόμενο Social Security. Το 1938, γενική επιστράτευση στη Γερμανία. Το 1945, η δεύτερη ατομική μπόμπα έπεσε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Το 1947, η Ινδία γίνεται ανεξάρτητο κράτος και το Πακιστάν καινούριο κράτος. Το 1952, ο πρίγκιπας Χουσέιν, ο καινούριος βασιλιάς της Ιορδανίας. Το 1958, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοινώνει ότι δεν αναγνωρίζει την κομμουνιστική Κίνα. Το 1961, η Βρετανία κάνει αίτηση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1963, μεγάλη κλοπή στη Βρετανία του 1 εκατομμύριο λιρών από σιδερόδρομο. Το 1974, ο πρόεδρος Νίξον των ΗΠΑ παρετείται. Το 1982, ο μεγάλος ηθοποιός οθόνης Henry Fonda απεβίωσε. Το 1985, η νότιο-αφρικανική αστυνομία πυροβολεί και λαβώνει θανάσιμα 18 μαύρους διαδηλωτές. Και τέλος, το 1988, ο μεγάλος οδηγός των αυτοκινήτων ταχύτητος, Έντζο Φεράρι, απεβίωσε.

0: Συνεχίζω τώρα με ένα άλλο κείμενο. Το περπάτημα πώς ωφελεί. Θέλετε, λέει, να έχετε έναν όμορφο κορμί χωρίς να ξοδέψετε χρήματα? Προηγουμένως είπαμε ότι πρέπει να γελάμε, χάνουμε με τα θερμίδες. Χωρίς να ξοδέψετε χρήματα ή να σπαταλήσετε το χρόνο σας στα γυμναστήρια. Η λύση είναι μπροστά στα μάτια σας. Η καλύτερη κάτω από τα πόδια σας. Λοιπόν, άμα θέλετε ένα σφιχτό και καλογυμνασμένο κορμί, η ιδανικότερη και απλούστερη λύση για εσάς είναι το περπάτημα. Δεν χρειάζεται ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για να περπατήσετε. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάθε στιγμή της μέρας. Μερικές φορές, λέει, μπορείτε να κάνετε βήτα από το λεωφορείο μερικές στάσεις πριν τον προορισμό σας ή να παρκάρετε πιο μακριά. Ακόμα καλύτερα να αφήσετε το αυτοκίνητο στο σπίτι. Πάντα θα βρείτε λίγο χρόνο για περπάτημα. Με το μόνο που πρέπει να εξοπλιστείτε είναι ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε σε ομάδες ανθρώπων που τους άρεσαν ποικίλα προγράμματα γυμναστικής, άλλοι έτρεχαν, άλλοι έκαναν ενόργανη γυμναστική, άλλοι κολυμπούσαν, άλλοι περπατούσαν. Ανακάλυψα στο τέλος ότι περισσότερο ωφελήθηκαν αυτοί που περπατούσαν. Έχασαν περισσότερο βάρος και παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάσταση της καρδιάς τους. Οι άνθρωποι που ακολουθούσαν άλλους τρόπους γυμναστικής ή αποθαρρύνθηκαν ή τραυματίστηκαν ή άλλοι απλώς βαρέθηκαν. Αντιθέτως, οι άνθρωποι που περπατούσαν το χαιρόντουσαν κάθε μέρα. Άλλωστε, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι το αποτέλεσμα. Το ξέρετε πώς καίτε τον ίδιο αριθμό θερμίδων, είτε τρέξετε ένα μίλι είτε το περπατήσετε. Φυσικά χρειάζεται περισσότερη ώρα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό. Όταν εννοούμε περπάτημα, εννοούμε όχι να περπατάμε και να χαζεύουμε τις βιτρίνες, γιατί τότε δεν θα έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Πρέπει να περπατάμε αρκετά γρήγορα και για έναν αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να κάνετε την καρδιά σας να χτυπάει με γοργούς ρυθμούς. Αυτό είναι το μυστικό. Το έχω ακούσει την περασμένη εβδομάδα στο SBS, μίλησε κάποιος γιατρός και είπε ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ιατρικό θέμα, ότι για να πάει το αίμα ως τα τελευταία μικρά νευρίδια στον εγκέφαλο, που είναι, πρέπει να, λέει, πάντοτε να έχουμε να πιέζουμε το αίμα με την κίνηση, με το τρέξιμο, με αυτά για να μπορεί. Είδε μη, αρχίζει σιγά σιγά και εξασθενεί, λέει, η μνήμη και όλα αυτά. Anyway, συνεχίζω. Πρέπει, λέει, πρέπει να περπατάμε αρκετά γρήγορα και για έναν αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να κάνετε την καρδιά σας να χτυπάει με γοργούς ρυθμούς. Το λιγότερο που πρέπει να περπατάτε είναι 15 λεπτά. Καλό όμως θα ήταν να περπατάτε μία ώρα μέρα παραμέρα. Δεν πρέπει να έχετε πάνω σας πολλά πράγματα, γιατί το παραπανήσιο βάρος μπορεί να σας χαλάσει την ισορροπία της στάσης σας. Το περπάτημα σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε τον καιρό, να γνωρίσετε την γειτονίσσα σας. Ωραίο και αυτό. Ή αν ταξιδεύετε, να δείτε ένα καινούριο μέρος. Περπατώντας, λοιπόν, γυμνάζεστε και δοκιμάστε το. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
1: Είναι υγεία. Το περπάτημα είναι υγεία.
0: Θα συνεχίσω να διαβάσω τα δύο, γιατί η ώρα περνά. Μετά θα διαβάσουμε τις παρικιακές ανακοινώσεις. Yeah. Αυτά τα δύο αστεία που πηγαίνουν με το κείμενο για το γέλιο. Λέει, σε ένα μικρό σκοτσέζικο χωριό, λέει, τα παιδιά κάνουν πατινάς πάνω σε μια παγωμένη λίμνη. Ξαφνικά, λέει, ο πάγος πάει και ένα παιδάκι πέφτει μέσα στο νερό. Ένα άλλο παιδί τρέχει και με κίνδυνο της ζωής του το τραβάει έξω. Αργότερα, όταν κάποιος το ρωτάει πού βρήκε τόσο θάρρος, το παιδάκι του εξηγεί: του είχα ταρρύσει τα παπούτσια. Το άλλο, λέει, ένας μαύρος, λέει σε έναν άσπρο: εγώ γεννήθηκα και ήμουν μαύρος. Μεγάλωσα και ήμουν μαύρος. Κάθομαι στον ήλιο και είμαι μαύρος. Όταν κρυώνω είμαι μαύρος. Όταν τρομάζω είμαι μαύρος. Όταν πεθάνω είμαι μαύρος. Εσύ, του λέει, όταν γεννήθηκες ήσουν ροζ. Όταν μεγάλωσες ήσουν άσπρος. Όταν κάθεσαι στον ήλιο είσαι κόκκινος. Όταν κρυώνεις είσαι μπλε. Όταν τρομάζεις είσαι κίτρινος. Όταν αρρωσταίνεις γίνεσαι πράσινος. Όταν πεθαίνεις γίνεσαι γκρι. Και έχεις το θράσος, του λέει, να με αποκαλείς εμένα νεχρώμο. Αυτά τα δύο είναι.
1: Γινόμαστε όπως λένε οι Γάλλοι, τρικολόρε.
0: Συνεχίζουμε με μουσική.

0: Και τώρα συνεχίζουμε με τις παραγγελιακές ανακοινώσεις. Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας και η Ενωρία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαγκραβάτ σας προσκαλούν το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα παραπρέβλος της Εκκλησίας για να γιορτάσουμε την Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μία βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. Είσοδος για ενήλικες $60, παιδιά από 6 έως 12 ετών $25. Η προπληρωμή είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενωρίας στο 33 43 73 04. 33 43 73 04. Και τώρα συνεχίζουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκηθον. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας θλίψη να ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος, με συγχωρείτε, ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με τη σύζυγον του Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας εδώ στο ράδιο, έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγες από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο κύριος Αντώνης Κυπριανού, μετά ο κύριος Νόντας Παναγιωτάκης, ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος πριν 5 μήνες, η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα συσκευάσει, φίλε μας, συλληπιτήρια στην οικογένεια. Εγώ θα πω κάτι. Είδα την κυρία Διονυσία Μιχαλίτση στον Άγιο Γιώργη της 6 Αυγούστου, ήταν εκκλησία και μιλήσαμε. Της δώσαμε τα συλληπιτήρια. Ερώτησα πόσο ετών ήταν. Ήταν 80 χρονών. Δεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά λόγω ασθενείας έφυγε. Εγνώριζα αυτή την οικογένεια από χρόνια όταν ήρθα εδώ στον Πρίσπα, γιατί η κόρη του Σελένη δούλευε δασκάλα στο ελληνικό το σχολείο. Ήταν η πρώτη ήταν η δασκάλα στην κόρη μου. Τους έβλεπα τακτικά στην εκκλησία, μιλούσαμε. Ήταν μια πολύ καλή αξιόλογη οικογένεια και είναι, και πραγματικά έχουν δώσει πάρα πολλά στο ραδιοφωνό. Κάθε Κυριακή βράδυ ήταν ακούραστοι πάντοτε, δεν έλειπανε ποτέ από το πρόγραμμα τους. Και έτσι συλληπιτήρια και από την οικογένεια μου και από εδώ, από το ράδιο και όλον τον κόσμο.
1: Καλημέρα, Φορυπή.
0: Έχουμε τηλεφώνημα. Θα συνεχίσω.
1: Hello. Γεια σου, Παντελή. Λέγε.
0: Θα συνεχίσω με...
1: Και θα γίνει στην Παναγία χορός. Ανεβλήθη.
0: Ωραία.
1: Χορός Παναγία δεν ανεβλήθη.
0: Ναι, τώρα μόλις σε τηλεφωνήσω.
1: Ο
0: κύριος Παντελής Σκότης, υπεύθυνος των ελληνικών προγραμμάτων, και ανεβλήθη ο χορός.
1: Να το λέμε τώρα στον αέρα.
0: Δεν θα γίνει ο χορός που θα προγραμματίζεται στην... Ωραία, θα το ξανανακοινώσω από την αρχή. Μόλις τηλεφώνησε τώρα ο κύριος Παντελής Σκότης, υπεύθυνος των ελληνικών προγραμμάτων, και η ανακοίνωση που βάλαμε εδώ στο ραδιόφωνο ότι θα γινόταν στην ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου, η ώρα 6:30 το βράδυ, δεν θα γίνει, δεν ξέρω τον λόγο, αλλά
1: ανεβλήθη.
0: Ανεβλήθη είναι αυτό, και έτσι τώρα θα το αφιερώσουμε και από εδώ από τις ανακοινώσεις μας. Ναι. Yeah. All right. Συνεχίζουμε με...
1: Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη και την εθελόντρια Σωτηρία Στυλιανού, σας ευχόμεθα, εγώ σας εύχομαι ένα ωραίο, ευλογημένο πρωινό, και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και ευχαριστώ πάλι για τα ωραία σας λόγια και τηλεφωνήματα.
0: Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα σας. Εύχομαι και εγώ από τη σειρά μου να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό, καλή εβδομάδα, υγεία και χαρά και στο επανειδήν. Και σας με τραγούδια.
1: Ναι. Ένα τραγούδι το οποίο είναι νοηματική AI, το λένε οι Αγγλέζοι. Νοηματική, πώς το λένε, Δηλαδή είναι ψεύτικο το τραγούδι.
0: Α.
1: Δεν είναι αληθινό.
0: Α, το... είναι αυτό που το άκουσα χθες κάποιος.
1: Έχω κι άλλα πολλά.
0: Α, να πω κάτι όμως πριν να κλείσουμε.
1: Λέγε.
0: Είχα αναφέρει προηγουμένως όταν μιλούσα για την εκδρομή που πήγα στην Κωνσταντινούπολη και αυτά για την, εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Προσεχώς θα ετοιμάσω ένα κείμενο για να πω. Η έννοια βάλε χέρι σημαίνει όταν έγινε η άλλη, όταν κινδύνευε η εκκλησία, ο ελληνισμός εκεί από τους αβάρους και έλειπε ο μεγάλος, είχε μείνει μόνο ο απλός λαός και ένας ιερής, παρακαλείσαν την Παναγία και να βάλει το χέρι της να σωθεί η πόλη και γι' αυτόν ονομάζεται Βλαχερνά. Είχε βάλει το χέρι της να σωθεί η πόλη και έχουν γράψει και τον... το να κάθει στον ύμνο για αυτή την ελευθερία και τη σωτηρία της πόλης. Γι' αυτό προσεχώς θα ετοιμάσω ένα κείμενο γι' αυτό. Άντε, γεια σας και συνεχίζουμε με το τραγούδι που είναι από AI. Πώς το λένε, AI, αυτό.
1: Νοηματική. Πώς το λένε, νοηματική. Τεχνική νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει.
1: AI. Artificial Intelligence. Το τραγούδι είναι «Τσιγκάνα Καρδιά».

की डोली में आई झिल मिलाती जुगनू की बारा सबके हो।